κάτω από το φως του φεγγαριού σε συνοικίες δυτικές με στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.

0: Θα προτείνω. Ευχαριστούμε και σε αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ζαφύρη, Εβίτα, έλα εδώ. Επειδή είναι η βραδιά των αυτοσχεδιασμών και ξέρω πόσο πολύ αγαπάς αυτό το τραγούδι και πόσο ωραία το λέτε μαζί.
0: Κάτσε εδώ. Και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Θα καθίστε και θα το πείτε έτσι.
0: Θα αγαπώ πάρα πολύ.
2: Δεν θα πούμε αυτό που νομίζεις, θα πούμε άλλο.
0: Θα πούμε άλλο, ό,τι θέλεις.
2: Ωραία. Πάμε να σου έρθει τζάζ ρε μας, πάμε.

0: αγαπώ και μου λείπεις και μου λείπεις και μου λείπεις και υποφέρω.
1: Γεια σου Βρακάνσκι, Τάλι.

0: This is DJ Costas.
1: Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ

0: σου σπουγκάς. Ωχ, αλλά ωχ.
1: Φαντάσω, κάνω μαστιχάρι. Μια παρεούλα θέλει το αντιλαλούν οι φυλακές.
0: Είναι τα βιντεαρή, δωτ, έφε ταβέρνα, οφότ, χαϊότ.
1: Κάνω μαστιχάρι,
2: έγινε.
0: Βακόλ τεχνάμ.
2: Ζεμπέκι κοντάν.
0: Βεαβά τεχνάμ.
2: Για τα παιδιά έξω δεξιά. Που έχουνε καιρό να χορέψουνε. Και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους και τους εύχομαι καλή κοινωνία.
0: Για μόνο μου τούτα άλλα φυργούνι.
2: Γεια σου Μανώλη τρελάρα με το μπουζούκι σου.
0: Ωχ, αλλά μπουζούκι. Οπα!

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουνα εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ. Δεν ήσουν τίποτα σπουδαίο κι ο χρόνος

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: καρδιάς μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε.
1: Μια απόφαση.

μέσα στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

0: Ωραία. Τώρα θα σας τραγουδήσω δύο τραγούδια του Τάκη του Λαβίδα. Το πρώτο το έχει τραγουδήσει ο Πάνος ο Γαβαλάς, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής. Και το δεύτερο το θα τραγουδήσει εγώ σε ηλικία 13 με 14 χρονών.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רוחה לאלה, מלכה.

0: Ο Θεός να σε φυλάει αντάδικο.
1: Κι από κακιά γυναίκα αυτά τα δυο με καταστρέψαν στη ζωή.

0: Έλα μπρο.
1: Ναι ρε, το κέρδισα το στοίχημα. Μάζεψε τους όλους. Σε μία ώρα είσαι στο σπίτι. Φέρε και κανένα δηλητήριο.